0: Μέγα Έστς.
1: Αλμανάκα.
2: Αλμανάκ.
1: Φαντάραν. Αλλαλάνο ρε δατ μαλάζα.
2: Ήρου τον τάρα λίπη.
1: Δάτσε δνούνα.
2: Ήρου ούλα μισ φιατσέκεν λίπη. Τι ομνη φιέρα μουντσίκια συνφινούν.
1: Φαντάραν αραίνο σανάντρου. Ήτουμ ραδιολού τυράννα μανέρνα νούσι. Ίσακ να μνιούρα του ζαού.
2: Πιαραμιάς.
1: Φουιμπέλου τυράννα μου μπαλφι φαντάζαν.
2: Αρσίβαν φιαγκούν ουλτέρανα μαλακάς.
1: Λουβασούα.